μάτια. Κρύβοντας διαμάντια μέσα στα μάγουλα. Από ένα πειρατικό καρτέρι στο Άρντεν.